Και το Σάντο το με μικρή βιτάμπο παλιοκατατράτη κουέτρου διάβη Ούντο και γκρούπο διόρσιον καρισμάτικα γκρούπο Ρωσέια διδιός Να ντερε ουδί ουνότσι με νερατούργια βέψ Δεν μίσα ημακουλάτα κονσεψιόν να Σάντα Κρούς Ουνότσι σέτορ βέψ να τα δεν Μίσα Ιμακολάντα, κομισάνου και σερβεσιόν της Σάντς Αφίσιο της Μίσα, δεσπέζει Μίσα δε Μίσα μέσα να τα σίγει, που είναι εγκουέντρο σεμανάλ δι γκρουπο δι ροσιόν Ρωσέα δι Διός. Κουέντρο δι αλαβάνσια δι ροσιόν ήταν με ενσιάνσα από το κορδιάν με τί.